τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έαπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλε από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, έναν πολυπλέα μείω ξαποδένω την ελάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύση της ζωής, άκρας της ζώνης της, της λέει μαντινά, αφού πως ήταν μερακλαντισμένος μαζί της. Ο έρωτας μου γιάει και σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλης πορτοκαλιάς χαλί και σ' άλλης παραχάλι. Ευτής σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως έει αγνατίζει βάκρια και ξαναλέει: όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθη να φύγει και λέει στον απαντό του: μάγια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι κομμένο και ανακατεμένο, του λέει: τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα και πέταξε στα Νικολή σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταυλο πλέον της πόρτας, απαντά: 24 ψηφιά, έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω, μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάνε παίρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουδεί: ας ήξε βρε αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ, να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάεις που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό ποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά «Σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασεν η φωτία». «Εκεί απάνω» και της ήξεν ένα τείχο. «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν να ει. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφιο τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας ή το κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Δαργάκι με,

παλεύεις, εμείς αν παλεύεις, παλεύεις και εμείς και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: σε βρωμέ και του καιρού κι αποκαλείς να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Ένα.
2: Έχει δίκιο.
1: Γεια σου ρε αδερφέ Καλλιγάρη.
3: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
4: Εμείς εδώ.
1: Opa!
4: Vamos, vamos, vamos.

μορφήσε, παμορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, παμορφήσε πάλι το χωριό. Τότε μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμου. Έχει ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμου. Γι' αυτό από, γι' αυτό.

Μανώλη. Είμαι ο Μίκος Αντισπάνης. Μάση, άθρωπο Γιώργο.

0: Άντα δώσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Για ένα ευρώ πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά, τελειοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Τελειοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε παιδί μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να πάρετε και τόξο.
2: Καρπώνει κάτι, δεν ακούει.
0: Τελειοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πήρα ρωτά πεμπράν Μιχαλίδης.

θεωρώ και πάλι σε προλαβαίνω. Σε προλαβαίνω.

Και τι λεπτό, δυο μου μάτια δει.

0: καμαράδες.
1: Εμένα αυτός
0: ο ψάρος.

ξανέστω.

Καθαρίζει, αγγλικά.

μαζί σου, παρνέ, μαζί σου, παρνέ.

0: Στρίμωξε το πριάρι, μιλά. Μιχαηλίδη, στρίμωξε το πριάρι. Πήγε μέσα. Βούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα πλαντανό φύλλα. Χριστέ μου φύλλα, τα λύπη τα πουλά.

0: Αγαπάς. Γεια σας, Ανδράκη.
1: Αγάπη από χρόνο. Γεια σας, παραγία.
0: Την Ολυμπό την αγαπάς. Μας είσαι τα ξένα μένεις μαζί.

αφού τη σε το θύνα αφού τη σε

Αφλισόπα, αφλισόπα, αφλισόπα. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε σιγά.
1: Αμα θέλεις.
0: Πάπα τρίπλος. Από τα αρνάκια. Ας δείτε τα πρίζες. Θέλω να μεγάλω λίγο το πράγμα. Θέλω να πω.

0: Μπράβο, κύριε Κουράγιο.
1: Άσο ένα λεβάκι!
0: Έλα, Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέος άνθρωπος.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάνω απόψε. Μην τα σκάσεις πάνω απόψε.
2: Όχι, ξανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεμάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά σύνη.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, και θα δει το ήλιο από την καθημερινή. Δεν ξέρει μόνο.
1: Θα πάω, έτσι. Θα σηκώσω σένα και θα πέσω. Καλά, σε μαζοφύλακα, σε. Ε, το διάβολο το μάτι.
0: Αφίου!
1: Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες να φύγεις!

0: πάνε σήμερα μέσα, να το
1: γνωρίζεις.
0: Θα πούμε λίγο, έτσι. Σήμερα λίγο, να το
1: γνωρίζεις.
0: Άρα, παιδιά. Ακούω
1: τώρα χάλια,
0: Ο Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφού λίγο βεσκάκι, αφού λίγο βεσκάκι!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό
1: είναι
0: ο σατανάς, όχι. Μια μαρκά το ξέρω, την άλλη, νέο.
1: Μια κάνει το ξέρω, την άλλη, κόπτη.
0: Κοίτια.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Κοίτια, αγάπη.

Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά.

Δώσ' το να πει, λέω.

ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά του είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό. Άκουσα.

0: καλά.
1: Εκτροπαϊδεύεται.

0: άστο εκεί, ρε. Άστο τάσο, άστο εκεί πέρα. Άστο ρε.
1: Σε πάνω σε πανηγάρι να πούμε.
0: Για λίγο λίγο.
1: Πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο

και τον χρόνο, καλά.

Μοριάνη. Καλή μας ξενοχωριανή, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε του καιρού, να είστε του καιρού καλά, του καιρού καλά. Αγί, που να είστε του καιρού καλά, πάλι να ξαναπείτε. Αγί,

Νανέ και του γερουγά, νανέ και του. Νανέ.

0: σκέφτονται τι, τι την πατρική μας. Όλους. Σ' όλους τους ξενοχωριάνους.
1: Και μια μαντινά μπαμπίνη. Πάει γεύρω από εδώ. Είναι εξ' όλους.
0: Σ' όλους τους ξενοχωριάνους.

0: στιγμές εσόλους τη ξενοχωριάνους γνωστούς και αγνωστούς μας
1: εγνωστούς
0: γνωστούς και αγνωστούς μας άγγελοι και του χρόνου την μάξα

0: του τρένου να ξανά. Του τρένου να ξανά.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Άιδε ένα σπασό θέλω το μυαλό και θέλω να πρέπει να τι χαρί του Άγιου, τι χαρί του Άγιου.

0: Άιδε, Έλλημπος υπερηφάνη, με τα αιτήματα σου, με τα
1: αιτήματα σου.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο σε 105.5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10.55 κενό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45.23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πώς παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεείο τα του βραελάκια θέλω να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιάταγαμε. Ο Σταναής και πούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν η στρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου, της δρακόντισσας. Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της παιία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σάτ της είπε τ' αν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμ' ώστε να πάει να ηρήσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινε να τη κοινιά, εφώνιαζε να τη τη πιάσουν, αμ' με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αμ' ήταν ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη, άλλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, «Φίλησέ με να σε σώσω». Αν με εκείνη ενεδέχθη, τότε της λέει η νύφη, «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Aquí na resunda, na resunda, no ya su. Yeah.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσχημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λύρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

0: πάντα.
1: Thank you.

Μαλάκι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι, αμόνομαι,

πάει αμαρτήρι, θα πάει.

0: Πού είναι μακριά!
1: Ωραία!

Αγαπητά.

Yeah, let's go.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

μεθύσαμε. Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καναράκι. Μπουκάλι, δεν μεθύσαμε τίποτα, μπουκάλι.

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ό

Yes, goodbye.

0: Opa! Oh,
1: Oh!

0: Πόσο μυαλό να πάρω εκεί πέρα.
1: Δεν
0: είναι καλό που
1: κάνω. Δεν είναι καλό
0: που κάνω.
1: Αυτό είναι καλό που κάνω. Αυτό είναι καλό που κάνω. Αυτό είναι καλό που κάνω. Αυτό είναι καλό που κάνω. Αυτό είναι καλό που κάνω. Αυτό είναι καλό που κάνω.

0: δάσκαλε.
1: Oh, my God.

Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πά

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Παπά. Το σπάει σε καλός άλλος.
1: Γεια σου Μανώλη. Σε κολαντάνη συνέχει. Η βρεβάντα, ο κολαντάνη συνέχει. Ωραία,
0: ωραία, ωραία.
1: Ωραία. Να δεν πετάσουμε την αμάδα, ωραία.

Αμα φανάει και θα το πω. Τελάνα, πώ θα το πω.

0: πάρα από Γιάννη. Γιάννη.
1: Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ya tenemos. Lo ganaron, se perderá, yo te lo he hecho, pero yo.

0: Ωραία, Φλωριάννα, τσίμισες. Έλα, τίποτα.
1: Δεν
0: σε καταλαβαίνω.

κλάρια τα παλιά που σπρώσετε πατού.

Σε παντού. Σε παντού. Σε παντού.

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο, όσο και η μελωδία του, ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. Άρκοντες τρώ και πίνουσι.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομείνασι η γέρι και το αγέρι, κι οι νέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνι έρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά βόσκησες και οσκαρία, μίε μαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κι του τεγλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα και η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως, τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ηραγμένα και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσχημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λύρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο, όσο και η μελωδία του, ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. «Άρκοντες τρώ και πίνουσι».

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρουσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άδγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσι με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρουσό κοντάρι.

Μία και αέρφια έχουμε, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχουμε, όχι και τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντή η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεται, η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος, και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες, και φύκα και τις κοπελιές

κορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

ακούσε. Παίξατε κάτι έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με. Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία. Δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι στη θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο, έτσι, να μην τα λέμε γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά μου, ποιος έχει ανάγκη από τα λεφτά τώρα, δεν έχει ανάγκη. Και να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές στην Αυρώ είναι ένα εικοστάρκο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρκα, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδείγμα,

0: παίζει,
1: δεν είναι παράδοση!
0: Θα φέρω το
1: δίκτυο!
0: Άντε! Φέρω το δίκτυο το
1: Μιχάλη!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
1: Αργάψου! Με το Facebook!

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Τουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μάτι σου πειράζει. Σε πειρασμό με βάλει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οκτώβριος του 1944. Και το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως της νησού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες, με τον οπλισμό των Ιταλών γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοής επαναστατική επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να γιατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτι του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

0: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενος στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλα μαύρος μου, είμαι φιλής, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και της άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος.
0: Σκουρόχρωμος.
1: Μάλλον
2: καμένος.
1: Άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένους 72.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο?
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι η Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλεντιού λοιπόν 72 είναι η υπόλοιπη άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων, όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης την πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης τη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας την τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην κάρπα θα ήθελε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο ο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι κριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο Βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

0: Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια.
1: Σκοπός της Ολύμπου. Τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Η Ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα με κινημένο σρόκο εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Γιο μου Πέολας 15-16 χρονών και θυμούμαι κι ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες. Αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρκε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σορόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούνται οι κουμπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορθέρει τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν συνανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να αποφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει αν ο νοητός μπονέντης πάλι θα ξαναφυσήξει.

Και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Τι να με θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω. Τα νιάτα που μας έδωσες γιατί τα

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζουγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψή και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε...

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησε. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λύρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του πάθου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν κάθε

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος, κύκλωση ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ο αναπήρας δίνει μπονάσα.
1: Okay.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς